Αν σου ατέρα ένα ρεργό ουλα ράδιο σου πουα. Ο ντέρε. Όπα, ο κίσι πάθητα με. Χένεμ βίρα βότο. Όνι ο πέρα καθένα χόντρε βαμόδαν ρε. Εκράσα ρε μου χαία ο χήμου για χόη. Ακάλε σου πέμω. Αν σα μωρέ κόκα, ο απουρσόρε χέγγω να με φέιστανε. Εν το έλεγε, ο ιατρνιωάνο, φέιστανε ο δαδράκα, καμαρά κανίνια, τι ένα κανίνια, ατρυμακούνσα τι ένα κανίνια, μου νέχει νίγουε, μου νέχει το έλεγε. Αγώ σε μου κουσάια, ορίναν τουρά, ριότια, χιάνε, χινιγουάνα, χιμουνάωνε λα τι ένα νίγουε. Μουνι χινίγουε, μουνι χινδουέν λε. Για πιέκαμε, είπε ο Ινκαντία, αλλά το νιώθω και

0: κόφα στη φως.
1: Και το αποκάνει η ενιαία κουλαδίνα ποντία. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι λογοδιάνη.
2: Λοιπόν, ποντία.
1: Δεν είμαι λογοδιάνη.
2: Μία, αν και